0: Ένα τσάσου δε Μάικλ Μπολτσίν. Λαπανά του really mean to say goodbye. Αμάμε είναι τσένς. Μπες σάτσα μπες μέγα λαπανά είναι ταμπίνι ζωγού. Καμάνγα χώρα λες βίλε γλάγου μσάζο μκούγλ το φορά σαν πάει 6 FM. Λαπανά love and affection Τζουάννα Ματραντίν. Σάμπες είναι ταμπίνι. Σότι νάμπου. Είναι ταμπάζο κτίνα εμίν μπεμπάτι. Σαζοκουμπέκα, εγώ φύγα μπάτσα. Αξιό, ό,τι σε πελίλ, μήνα και μάγκαμπ, κάπου αμόκτήνε, αλλά μπέσε, εάμπε, ρομτσίτε, τούζε, βάμ. Αλλά να τσικόντες, να σαζω, αν γάερ, γιόν.
1: Ιτσίμπα, λεζίντα, από κουμπούλο, βεφέμ, λιτσίμπα, λεζίντα, από κουμπούλο, βεφέμ, λιτσίμπα,
2: Salukamanga ihora lesibili namangamngabe emsazweni wakho umkhungulo of FM nasiphesihle kwakhoza sawubona mlaleli inhlangano yalakho isithumelele izincwadi ezinohlulu ezikhalazo zabashayeli bezithuthuthu ezitolo eziqashe abokufika kwenye izinqanqathela zezitolo ela emkhungundlovu kanti kuzokwengezwa isikhathi sokuvuselelwa kwezincwadi zokushayela kungekudala lizikanezinzotholo melibumbana elesithathu la emsakazweni wakho umgungundlovu FM.
0: Right, sesihlukane uyiphathe kahle.
2: Hayi kuleke mina kuhlale nje yabo.
0: Uhlezi uyiphathe kahle.
2: Haya, ngihlale istandard.
0: Mawosh, okay, kulungile.
2: Ya, inhlonipho nje iyinto esikuhamba phambili.
0: Okay. No, ukuhlonipha ngiyawazi uyahlonipha. Sengisho uyiphathe kahle.
2: Ngiyahamba

Ο Κουστούπε Μίνικ Πέλ. Ο Σούτσι Σέμιν, λέγει, σου ανεκίνγκ ακόμα. Μπορεί να το μεζάν. Alright. So good. Alright, so ilugisa ileyo nto kwefethu sixolise kulokho. Alright, ngicaba ukuthi konke kuzolunga la emsazweni Mgungundlovu wa-RSL.6 FM and the sound of choice of KZN Capital. Mina sengithathwa ngokwami, fika mbatho sekhona benomancobo bazothi indlovu yosithi la home drive show. Kulungile-ke, bye.